0: το γόλμπια μακαλέ.
1: Καλό γανκάμι.
0: Ράκα μαξού μου αμακαλέ.
1: Σάμπα,
0: διεφέν,
1: σιάραν, λίμσαμα.
0: Μπάνασα.